0: Ήρθε και εδώ με ρεζίεβερ.
1: Όχνες, ζεμεγερίες.
2: Welcome back Radio Camus.
3: The toughest carnaval's floor.
4: Volonté.